0: Είναι η οικία αρέγια μακριά. Ανάχνουν γιοσμοί με τις λαπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Μαλάβαν χάους. Σάμ ανάχνουν τα μπέρι το με σταφάς εν ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Τον άχλο φανένο τανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק דלת פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

δεν είναι για απαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα. Δεν παλιά σου κύσεις, δεν παλιά σου κύσεις. Θα φάνε χασό σιγά με ένα παλιά ήμιο λάδι. Δεν φάνε. Μπορεί να λάβει την τόφα φυσικά. Δεν φάνε.

0: λαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν λαχέμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Brava.
1: Άλλο πέρα, νυπνένει η Ότζιν Σεφ. Δώρα Κουίν, σιωτέ τζινς.
2: Μα χασέρ λα μετουλτέρετε ζωτή με ταλταλή.
1: Ω, σαλά ταλταλή.
2: Σαβά, τυλτούλ περμανέντη.
0: Μαζάρ שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.